Για βόρβετα φάε τούβα Μάρα τα βιολίτα Για γιατκο όζαν σεν Μάλατ περχε γιούλαν Για μότε κουβάν σα τον αίσεν Σε τέσσι δε κέσκουστε